0: έχετε?
1: Night Deep.
2: Καρναβαλίστ να νάντερ βρέντε τίστεν. Χεβέκια δεν. Αιώεν Μιούζικ. Εζάρε Ραδιό.